0: του μορφή, Μίστερ Μαπάτρα.
1: Στρί. Του βιτώ στη φάιρι έτ.
0: Α, μπιντρούπο καρυμπά σώμα η νουή, Μίστερ Μαπάτρα. Μπορώ ουδάρο τάρ σώμα στο τουάρ κολλή, μπιτσάρ καρυμπά σώμα.
1: Σε σώμα η πόχου πουρμπορού ότι το χέγε και ογκόλ. Αντί έ σώμα ρε έτη. Σε πουράτονο σώμα που χωζίβω σε λέει σε μιλίβω κου.
0: Λίσον, λίσον, Μίστερ Μαπάτρα. Του μορφή αντί εκαντονίσω. Ασάι, έπορη μπίπον σώμα ερε τάνκου χάτα τώρα ούτε να μπαχούτσι άπον καρκότα πιο.
1: Άπον ο κούτσαν τι όγκλ Τζον. Τάκου χάτα τώρα ούτε να μπαχάρι δορκάν να είναι. Σε νίτζε τα βοβίσω τώρα είναι δέσοκο. Μούχι.
0: Oh well, have patience, Mr. Μαπάτρα. Have patience. Γιου μπαέσαι σε βουλ κορίτσαν τι. Σε τέβλε σε τα βουλ βουλ ζάνι βαρ γκάν τάνκορ νότιλα.
1: Βουλ, κι βουλ. Απόν κόρ κοίβα που τσάχουν τσέντε όγκαλ. Κίτσι που τσίπαρουν.
0: Α, βέλ, βέλ. Απόν τζάνον τι Μίστερ Μαπάτρα. Εί, ονά τάσον ρεγωτάει πίλα. Αζί τσάτο πρε κέλου κέλου. Τόλο κου κόσι πρε μορίγκολα.
1: Εί παρε, εάν έκο ωσταποθάνε τώρα πόλα. Ελε σε ghotna soi to bartamanar samparko kouthi
0: I am coming to that sei pilatiro ma apan ka stri mandakini devi
1: what kon koile uncle kon koile no uncle no apna pati micho kouchanti this can't be no uncle this can't be
0: Truth is stranger than fiction, Mr. Mahapatra.
1: Mandakini, tome tale ete dina porjonto mote thoki asthilo. Sam, Mandakini, Sam.
0: Se nari bhul korithai pare, kintu se ma janoni khomatar prapyo, she is a mother.
1: ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ମୋ ଅକ୍ଷମ ମୋ ମହାନୁଭବ ମହାତ୍ମା ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ
2: ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଅସମାଧିତ ଚରିତ୍ର ଅଙ୍କଲ ମୋର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଶେଷ ନାହିଁ